αυτό μου. Ράδιο Βερόνικα. Βερόνικα. Ρίτα ματ να σαρτσέτο. Φαμίλια Γάλαξη. Ακούσε να всеки език.